Ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνεκος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Καλημέρα Μελωδία και καλό μήνα. Είναι 1η Ιουλίου σήμερα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, καθώς από σήμερα τα πράγματα ζορίζουν λίγο παραπάνω. Σήμερα περιμένουμε θερμοκρασία που θα φτάσει τους 37.
1: Σήμερα ζορίζουν και χθες το ίδιο λέγαμε.
0: Το ίδιο λέγαμε και χθες, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, το πάμε σιγά σιγά, λαού λαού. Αύριο πάντως δεν αποκλείεται να βρέξει. Έστω και με 36 άρια.
1: Ωραίο
0: και αύριο και
1: αυτό.
0: Μεθαύριο.
1: Θα είναι πολύ ωραίο αυτό το
0: και κοκτέιλ. Το Σάββατο.
1: Και το Σάββατο θα βρέξει.
0: Πολύ ωραίο. Δεν αποκλείεται.
1: Τέλεια.
0: Ναι,
1: τέλειο. 100 βαθμοί και βροχή.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ με Νίκο Ξυλούρη. Πάμε στα κλασικά μας. Αυτόν τον κόσμο τον καλό. Φυσικά με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αυτός ο κόσμος είναι και δύσκολος, δεν είναι μόνο καλός. Είναι...
1: Ναι, καλός, καλάμια.
0: Καλάμια. Αυτό ακριβώς. Θα ακούσατε κι εσείς αυτή την είδηση για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Αν μένετε στο κέντρο, θα μπορεί να περάσετε κιόλας και από εκεί μπροστά. Γινόταν χαμός.
1: Είναι στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Αυτή η ιστορία πραγματικά χθες μου δημιούργησε μια πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί σκέφτηκα τους ανθρώπους που μένουν μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, που χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη τα πάντα.
0: Σε μια στιγμή τα πάντα.
1: Γιατί κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί, ας μην σπείρουμε και τον πανικό, γιατί καταλαβαίνεις, σε μια πόλη που γκρεμίζονται όλες οι μονοκατοικίες για να γίνουν αυτές οι μοντέρνες πολυκατοικίες, πόσοι άνθρωποι έχουν δίπλα τους μια τέτοια οικοδομή και από χθες τρέμει το φιλοκάρδι τους. Λοιπόν, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Κάτι σίγουρα δεν πήγε καλά σε αυτήν την ιστορία.
0: Διαβάζουμε σε σχετικά ρεπορτάζ πως οι υπεύθυνοι απέφυγαν το κόστος της αναγκαίας θωράκισης του διπλανού κτηρίου, δηλαδή, παρά τις προειδοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Ήδη βγαίνουν αυτές τις πληροφορίες στα ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, προφανώς θα φανούν όλα τώρα.
0: Από ποιες διαδικασίες,
1: ποιες πολυδομίες, πώς έγινε η άδεια, τι δεν έγινε, τι έγινε.
0: Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Έφυγαν εγκαίρως όσοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα και πολλοί έλειπαν.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Ευτυχώς.
1: Και ειδοποιήθηκαν κιόλας ότι γιατί η πολυκατοικία πήρε κλίση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβουν οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Προφανώς η ανθρώπινη ζωή είναι το παν. Αλλά...
0: Ναι, φυσικά. Αλλά ναι. Έχουν ασφαλείς τα σπίτια τους άρα και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι η ζωή τους. Δεν έχουν τίποτα. Έχουν
0: τίποτα
1: τα πράγματα με τα οποία. Είναι αδιανόητη ιστορία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα.
1: Καλό μήνα. Ναι. Ωραία.
0: Ναι, είδατε πόσο ωραία ξεκινάει. Συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη τώρα και εσένα μην πέρασε μια μέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 7 και 19 πάει η ώρα. Να πάμε για μία ακόμα φορά στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, γιατί ψήνεται κυριολεκτικά από τον καύσωνα. Τώρα ψήνεται και η Ιταλία. Ο απολογισμός του καύσωνα βαραίνει, διαβάζουμε επίσης τα σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε και εκεί δυστυχώς νεκρούς, αλλά έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πια να ασχολείται πολύ σοβαρότερα με το ζήτημα αυτό, καθώς θεωρεί ότι ο καύσωνας θα είναι...
1: Ήρθε για να μείνει αυτό, όπως λένε οι τίτλοι πολύ συχνά. Δεν είναι, θα είναι μια εξαίρεση πια. Ίσως θα πρέπει να συνηθίσουμε, γιατί θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα έτσι.
0: Έτσι λέει πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι οι καύσωνες εξελίσσονται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία με την ευκαιρία, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ανοίγουν μουσεία, δημόσιους χώρους, να μπει ο κόσμος μέσα να δροσιστεί.
1: Και στην Ιταλία, που δεν είναι μια χώρα όπως η
0: Βόρεια Ιταλία, να είναι πιο κοντά
1: εννοείται δροσερά κτλ. Αλλά δεν είναι Παρίσι, δεν είναι Λονδίνο που δεν έχουν air conditioning, είναι μια χώρα μεσογειακή, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν η Βόρεια Ευρώπη, αν η Βόρεια Ιταλία έχει πολλά κλιματιστικά πάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ίσως η Νότια περισσότερα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Καλώς ήρθατε στο...
0: Ναι, είδατε πόσο
1: ωραία πραγματικότητα
0: ξεκινάει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Κάτι ευχάριστο έχουμε να πούμε.
0: Θα πούμε μετά.
1: Άντε.
0: Δήμητρα Γαλάνη τώρα. Και αυτό στα κλασικά μας. Δεν είσαι εδώ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 24 πάει η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά και αυτό κατά από τα αστέρια. Ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν τις δικές τους αγαπημένες παιδικές ταινίες. Γενικά όμως είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό φτιαγμένο εκεί. Το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα έτσι αναπαυτικό lounge. Θα βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες, θα σας κεράσουν popcorn και θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις ταινίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Επίσης θα λάβετε εκεί μέρος στο διαγωνισμό για πολλά δώρα που υπάρχουν.
0: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την SeaJets, με την οποία ταξιδεύουμε στο Αιγαίο με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, γρήγορα και άνετα ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με τον ταχύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μπορείτε να κερδίσετε και τώρα εσείς 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει. Widgets, απλά στέλνετε ένα email στο play@frontstage.gr με θέμα Μελωδία, εισιτήρια και δίπλα το όνομά σας. Αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπετάκη. Καλημέρα Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήτου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστα, δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
8: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Συγκεκριμένα της μητέρας μου, της φίλης μου Ελευθερίας Αμπουντζή, της Αγαθής, του Παναγιώτη, των ποιητών Βασίλη Στεριάδη, Έκτορα Κακναβάτου, Νίκου Καρούζου, καθώς και μερικών ακόμα. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Γλυκερία Μπασδέκη.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα, 7 και 34 πάλι η ώρα. Να αποχαιρετήσουμε κι εμείς επισήμως το Ηρώδιο που έκλεισε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, πιστεύουμε ότι θα κλείσει πέρυσι, αν θυμάστε, όχι πέρυσι, τον περασμένο Οκτώβριο, ας πούμε.
1: Το αποχαιρετήσαμε τον Οκτώβριο, γενικά έχουμε κάνει διάφορους αποχαιρετισμούς. Το αξίζει βέβαια, okay. Αλλά φέτος, επειδή υπήρξε μια καθυστέρηση στο πότε θα μπουν οι εργολάβοι τελικά για την αναστήλωση, για τις εργασίες αναστήλωσης, για να φτιαχτεί το ηρωδιάκι και να αντέξει άλλα 2.000 χρόνια περίπου.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή.
1: Ο Ιούνιος θα μπει από Ιούλιο, τέλος πάντων, ο άνθρωπος. Ας κάνουμε εκδηλώσεις τον Ιούνιο. Έτσι κι αλλιώς είναι μακράν, κατά τη γνώμη μου, το πιο αγαπημένο. Είναι ταυτισμένο με τα καλοκαίρια μας, ανεξαρτήτως αν είναι αγαπημένο ή όχι θέατρο. Ναι, οπότε χθες ο John Legend ήταν η τελευταία συναυλία, αυλαία ξανά για το Ηρώδιο. Ελπίζω να μην αργήσει πάλι ο εργολάβος και φτιάξουμε κανένα πρόγραμμα. Δεν νομίζω όμως.
0: Πόσα χρόνια περίπου θα μείνει κλειστό, ξέρουμε?
1: Τρία σίγουρα.
0: Τρία.
1: Τρία σίγουρα.
0: Τρία που ήσουν πέντε.
1: Αυτό δεν το ξέρει κανείς ποτέ σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις. Τέλος πάντων, το μνημείο θα κρατηθεί επισκέψιμο και για τα. Πώς το λένε. Για όσο θα μείνει, για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή δεν είναι ότι κλείνει. Αν κάποιος θέλει να πάει βόλτα να το θαυμάσει, να το δει. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το μήνα, επειδή είχε και ελληνικές συναυλίες και ξένες και κλασικά και διάφορα, ο καθένας λίγο πέρασε από εκεί. Αυτή που ξέρεις, θέλαμε να πούμε ένα τελευταίο αντίο να το αποχαιρετήσει. Εγώ πήγα προχθές, για παράδειγμα, τελευταία φορά που έλεγα ναι, θέλω να πάω άλλη μία τελευταία φορά στο Ηρώδιο. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα μας βρει η τριετία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, το ρεπορτάζ από όπου δανειστήκαμε και διάφορα στοιχεία και έτσι μας έδωσε την αφορμή για να πούμε και ξανά άλλο ένα αντίο στον αέρα στο Ηρώδιο, είναι από το πρώτο σελίδο της Καθημερινής.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα. Είναι η Χάρης Αλεξίου, τραγουδά για ένα ταγκό.

0: τραγούδια. Η Ανισόπεδη Δίσκο ήταν αυτή με τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Ένα τραγούδι που αξίζει να προσέξεις, όχι απλά να χορέψεις. Οι στίχοι λένε πολλά, πάρα πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο τώρα, καθώς παίζουμε για 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένετε έτσι. Μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κλήρωνε ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά, ή μάλλον και αυτή τη φορά, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ.
1: Ένα, αυτό είναι το ποσό.
0: Ένα ποσό που το θυμάσαι και πολύ εύκολα. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, 10.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης και το Καπηλιό. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 8 παρατέταρτο στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα.

0: Πιάσε με μια 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια.
1: Γιάννης Χαρούλης, Μήτρος Πασχαλίδης, καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πάμε Μουντιάλ.
2: Ναι, πάμε Μουντιάλ. Χθες, από εδώ και πέρα είναι τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι. Χθες η Γαλλία. 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ και αρχίζουν ξανά τα ρεκόρ, διότι έπιασε τον Μέση στην πρώτη θέση με τα γκολ αυτού του Μουντιάλ, έτσι, αλλά και γενικά είναι πολύ ψηλά, νομίζω είναι δεύτερος. Έγινε πρώτος.
1: Δεν έχω ιδέα. Εγώ απλά παρακολουθώ. Εσένα δηλαδή. Θέλω να πω, δεν έχω ιδέα.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Πάντως, Μέση και Εμπαπέ είναι σε μια πολύ μεγάλη έτσι, μονομαχία για τα γκολ. Όχι, για τα γκολ στο Μουντιάλ τώρα μιλάμε. Α. Με τα 2 γκολ που πέτυχε χθες λοιπόν ο Εμπαπέ, έφτασε τα 6. Ο Χάλαντ είναι στο νούμερο 5 και ο Βινίσιους και ο Ντεμπελέ είναι με 4 γκολ στην τρίτη θέση. Τώρα αυτά για εσάς που ασχολείστε. Από εδώ και πέρα πάντως και για εσάς που δεν ασχολείστε.
1: Μπράβο. Μας,
2: είναι
1: ναι.
2: Τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι, δηλαδή πολύ μεγάλα παιχνίδια και... διότι ο Χάλαντ που λέμε τώρα που είναι στη δεύτερη θέση με τα γκολ με την Νορβηγία κέρδισε χθες την ακτή Ελεφαντος του, κέρδισαν, οπότε τώρα αυτός ο Χάλαντ που είναι ένας παίκτης της Manchester City που είναι ένα παιδί θαύμα τέλος πάντων.
1: Για ποια ομάδα παίζει? Για την Νορβηγία.
2: Νορβηγία, ναι, Νορβηγία. Τώρα πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Έτσι, μιλάμε τώρα για τη μεγάλη δύναμη.
1: Τι ώρα συνήθως προβάλλονται αυτά τα μεγάλα παιχνίδια?
2: Καλά, μιλάμε τώρα για κουρελοποίηση. Έχουμε διαλυθεί. Δηλαδή, κλείνει το ηρώδιο, διαλυόμαστε. Ξενυχτάμε. Παίζει η Γαλλία χθες. 12 ξεκίνησε.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλά. Δηλαδή, για ούτε να δω καν. Και τα 2 γκολ, κοιμήθηκα 2.
1: Ούτε καν.
2: Στις 4 ώρες μετά χτύπησε το ξυπνητήρι. Μετά έφυγε ο Λεμπρόν από τους Lakers χθες. Άλλο δράμα στο σπίτι. Έχουμε να συνεφέρουμε. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά. Δεν βοηθάει τίποτα. Δεν θα κοιμηθούμε ποτέ ξανά.
1: Ελπίζω να βρούμε το κουράγιο κάποια στιγμή.
2: Τον Λεμπρόν έμαθες ότι φεύγει από τους Lakers?
1: Το διαβάζω εδώ στα πρωτοσέλιδα.
2: Μιλάμε τώρα για θρήνο.
1: Εγώ να σκάσω. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι το να βγει κανείς στον ήλιο βιαστικά, χωρίς να περιμένει 3 λεπτά, 30 λεπτά, μπορεί να συμβεί. Αλλά τώρα έχουμε τα mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacep, που αυτός ο κανόνας αλλάζει. Διότι προσφέρουν άμεση προστασία από την πρώτη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε 30 λεπτά πριν εκτεθείτε στον ήλιο. Έχουν πατέντα ευρεσιτεχνία, zinc, mineral for 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλό δείκτη προστασίας SPF 50. Εξασφαλίζουν ασφαλή και άμεση προστασία και η σειρά Iliodor της Pharmacep διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box, που μας λέει το εξής: μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, και αυτή η επιλογή είναι το Box. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
6: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στο πιο δροσερό κήπο.

0: Dubai. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους. 5 Ζάπιο. 6 Βρυλίσια. 7 Εγάλεο. 13 Βεάκιο. 14 Πετρούπολη.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ου, άμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
7: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 8 ακριβώς η ώρα. Και κίνησε στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Μεγαλύτερο το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Έχουμε επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφειας κυρίως και μετά μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο. Έχουμε κίνηση επίσης στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό και μετά. Η Κηφισίας φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Στην άνοδο θα βρείτε βέβαια λίγη κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε Ψυχικό. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Συγκρού για ένα μικρό διάστημα εκεί μετά τον Νέο Κόσμο και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή προς το παρόν. Θα βρείτε βέβαια περισσότερη κίνηση από στάδιο Νέας Κεφυλίας, όχι μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Και έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν αργότερα.
2: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, και συνεχίζουμε με Pixelax τώρα και το Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 5 πάει η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στην καθημερινή στο πρωτοσέλιδο, καθώς μας λέει ποιοι είναι αυτοί οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα
1: της επιχείρησής
0: μας.
1: Ναι, γενικά.
0: Για ποιους
1: είναι
0: λόγους,
1: για επιχειρήσεις βέβαια, ναι.
0: Για ποιους λόγους.
1: Ναι, για ποιους λόγους.
0: Έχουμε, όταν έχετε ύποπτες ενδείξεις που σημαίνουν συναγερμό στους ελεγκτές, ποιες είναι αυτές οι ύποπτες ενδείξεις, οι διαφορές μεταξύ φορολογικών δηλώσεων και των στοιχείων που αντλούνται αυτόματα από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, μπορούν να ελέγχουν τι άλλο κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε αγοράσει πρόσφατα. Μεγάλες μεταβολές στο τζίρο.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά πάρα πολλά χρήματα ή ξαφνικά τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αποκλήσεις σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Πώς γίνεται ο άλλος να τα βγάζει περισσότερα από σένα ή λιγότερα κι εσύ?
1: Ναι, υπάρχει μια σύγκριση κάπως.
0: Η λειτουργία του POS. Να μην είναι συνδεδεμένο το POS δηλαδή με ταμιακές μηχανές.
1: Καλά, αυτό τώρα το έχουμε λύσει.
0: Το έχουμε λύσει. Δεν το έχουμε λύσει.
1: Νομίζω το έχουμε λύσει καιρό.
0: Νομίζω πως δεν το έχουμε λύσει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά POS που δεν είναι συνδεδεμένα. Και επαναλαμβανόμενες ασυνέπειες στα ηλεκτρονικά δεδομένα. Αυτά λοιπόν τα τσιμπάει ο αλγόριθμος και αυτοί είναι οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην επιχείρησή μας.
1: Και άμα έρθει στην πόρτα σας, ωραίες καλημέρες που θα πείτε.
0: Και καλό μήνα που θα το ευχηθείτε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είναι το γράμμα σε έναν ποιητή. Εδώ μελοποιεί Νίκο Καβαδία. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 6.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα, 8 και 14 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Τώρα πάμε σε μια συνέντευξη που στην Athens Voice, τη διάβασα πριν από μερικές μέρες, η οποία έδωσε μια πολύ μεγάλη είδηση. Και είναι ωραίο να την αναφέρουμε, γιατί συνήθως αυτές οι ειδήσεις τις βρίσκουμε στο εξωτερικό και λέμε, α, τι ωραία που τα κάνουν. Λοιπόν, ο Νίκος Στεφανής είναι καθηγητής ψυχιατρικής και διευθυντής στο Αιγινήτιο. Και έδωσε μια συνέντευξη στην Κρυστάλ Γκλινιανθάκη στην Athens Voice, όπου της είπε ότι μαζί με το φάρμακο από φέτος θα συνταγογραφούμε και τέχνη. Εδώ στην Ελλάδα, κανονικά.
0: Επισήμως.
1: Με τον τρόπο που ξέρει κανείς, θα υπάρχουν συνταγογράφηση τέχνης ως θεραπεία σε ψυχιατρικούς ασθενείς με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως σχιζοφρένεια, αλλά και κλινική κατάθλιψη.
0: Με αγχώδεις.
1: Ακριβώς. Με αγχώδεις διαταραχές. Κανονικά, όπως τα ξέρετε, με μήνυμα θα σας έρχεται. Ο ψυχιατρός μου, για παράδειγμα, μου συνταγογράφησε ένα εργαστήριο μουσικής στο Μέγαρο που το καλύπτει το ταμείο μου. Έχει γίνει όλη η χαρτογράφηση. Έχουν κάνει πολλή δουλειά από ό,τι φαίνεται, γιατί το δουλεύουν για να έχουν τα data και τι ακριβώς χρειάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και όπως λένε εδώ τα στοιχεία, μιλάμε για προγράμματα μουσικά, χορευτικά, θεατρικά, φωτογραφικά, 2 με 3 ώρες, μία φορά την εβδομάδα για 3 μήνες. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν επίσημη ψυχιατρική διάγνωση. Είναι οι άνθρωποι που έλαβαν μέρος σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή για να έχουμε τα στοιχεία. Είναι η πρώτη φορά που η σχέση ψυχικής υγείας και πολιτισμού διερευνάται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς η τέχνη ως θεραπεία θα μπει σε αυτή τη νέα εποχή της πολιτιστικής συνταγογράφησης.
0: Το ωραίο είναι πάντως ότι εδώ οι γιατροί δίνουν συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά τα μουσικά, τα χορευτικά δηλαδή. Δεν σου λέει απλά πήγαινε ασχολήσου με τη μουσική.
1: Καλά, προφανώς.
0: Και σε αφήνει ελεύθερο.
1: Προφανώς.
0: Σου δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και σου έχει μια λύση, απάντηση.
1: Ναι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Στεφανή εδώ λέει ότι πολύ συχνά πατούσαν σε 2 βάρκες, και στην ψυχική υγεία και στον πολιτισμό. Δηλαδή, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχική μας υγεία είναι εικαστικοί ψυχοθεραπευτές, είναι μουσιολόγοι, είναι σκηνοθέτες, κοινωνικοί λειτουργοί. Δηλαδή, είναι λίγο, ξέρουν και τη διάδραση των 2 πεδίων, σύν το ότι προφανώς γνωρίζουν τις ευεργετικές, έτσι, τα ευεργετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η τέχνη ή κάτι, μια ασχολία στην ψυχική μας υγεία. Πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα και πολύ μου αρέσει αυτή την απόλαυση, αυτή τη συνέντευξη.
0: Περιμένουμε να διαδοθεί περισσότερο και να δούμε στην πράξη τώρα.
1: Βέβαια, καταρχάς αυτό βέβαια στην πράξη μόνο θα φανεί, και τι σημαίνει και πώς θα το βρούμε και ποιοι θα πηγαίνουν, ποιοι θα βοηθηθούν.
0: Και ποιοι θα ξεπεράσουν το ταμπού για να κάνουν αυτή την επίσκεψη σε έναν ειδικό.
1: Ναι.
0: Να του συνταγογραφήσει. Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και η μοναξιά του Σχοινοβάτη. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα, 8 και 22 πάει η ώρα.
1: Καλό μήνα. Και λέγαμε νωρίτερα για την συνέντευξη του Νίκου Στεφανή, που είναι ψυχιάτρος και διευθυντής στο Εγινήτιο, για την πολιτιστική συνταγογράφηση.
0: Ναι, ότι πλέον μπορεί ένας ψυχιάτρος να συνταγογραφήσει μία μουσική εκδήλωση, την ενασχόληση με τη μουσική. Ναι. Ακριβώς.
1: Κάτι που μπορεί, ναι, να μας γιατρέψει. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα παίρνουν μόνο φάρμακα, θα γράφεται και αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί. Αλλά συμπτωματικά βρήκα και μία έρευνα που λέει ότι, που δείχνει ότι όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες ζουν μέχρι και 9 χρόνια περισσότερο. Δηλαδή, αν ψάχνετε μια δικαιολογία για να πάτε σε live, σε φεστιβάλ, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις το καλοκαίρι, και αν τις αντέχετε οικονομικά, γιατί είναι
0: απόλυτα. Δεν είναι και φθηνές.
1: Δεν είναι καθόλου φθηνές. Λοιπόν, σύμφωνα με μια viral έρευνα που έγινε για λογαριασμό του O2, μάλλον του Λονδίνου, φαίνεται ότι μόλις 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Και επίσης οι ερευνητές συσχέτισαν αυτή την ψυχική ανάταση που νιώθει κανείς σε μια συναυλία, όχι μόνο, και γενικά, ας το κάνουμε λίγο πιο γενικό, υποστηρίζοντας ότι η συστηματική παρουσία μας σε συναυλίες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια ζωής.
0: Απλά οι συναυλίες είναι και μια μορφή γυμναστικής.
1: Είναι και κούραση.
0: Δηλαδή, μένεις, στέκεσαι όρθιος πάρα πολλή ώρα. Περιμένεις σε ουρές να πάρεις μπύρα. Περιμένεις σε ουρές να πας τουαλέτα. Περιμένεις σε ουρές για να προχωρήσεις στην αρένα.
1: Ναι.
0: Χορεύεις. Σε σπρώχνουν.
1: Ναι, δεν ξέρεις που θα. Επίσης, πίνεις όμως. Υπάρχει και αυτό το κακό στις συναυλίες πολύ συχνά. Δεν ξέρεις που θα παρκάρεις στην Ελλάδα.
0: Γίνεται, είναι και αυτό.
1: Χαμός,
0: οπότε λοιπόν, μάλλον αυτό εννοούν, ότι είναι μια καταπώνηση, μια μορφή που σε οδηγεί σε ευεξία.
1: Όχι, είναι μια χαρά στο μυαλό και στο σώμα και γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. 8 και 23 η ώρα.

0: Πιάσε με δύο πόρτες 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Τώρα αφήνει την ζωή να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλου 305, Πλαισίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζέντριο, Ανάπακτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και μπαίνουμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχαν ετοιμάσει με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, το Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν τη δύναμη να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV που μας λέει ότι μπορούμε να απολαύσουμε θερινές προβολές στο σπίτι μας με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Έχουμε έτσι ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Ερχόμαστε σε λίγο το μεταξύ με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 29 πάει η ώρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πέζα και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαμά, θα αργήσουμε!
9: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
10: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
9: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
10: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
11: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
18: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Δες με, ένας άγγελος που έπεσε στη γη. Δεν μιλάω τη γλώσσα σας. Δεν κοιμάμαι, δεν τρώω, δεν θυμάμαι. Αν με ψάχνει είναι εύκολο. Ονειρέψου τα νησιά, τη θάλασσα, τον ήλιο της πατρίδας μου. Μιλάμε με τα κοχύλια και τις γοργόνες. Άμποτη και Παλήρια είναι αυτή η αγάπη, πλημμυρισμένη από φως. Χορεύω με τα σύννεφα, φυλάω την τύχη μου, όσο ολεμείο τραγουδώ. Από τον ήλιο και τη θάλασσα γιατρεύω τις μαλανιές και τις πληγές μου. Ζορίζομαι να γελάσω. Αυτή είναι μια άλλη ζωή, λουλουδάκι μου. Σολεμείο, Μυρτό Τάσιο.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα επίσης, 1η Ιουλίου σήμερα, 8 και 41 η ώρα. Ωραίο το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Θυμίζουμε στους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4, είτε τυχαία, είτε επειδή το ψάξατε πολύ.
1: Πολύ.
0: Και μας λείπει μία φωνή. Αυτή η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Ακούτε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει στο site μας και την εφαρμογή μας όσες φορές θέλετε. Και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Χριστιάνα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Χριστιάνα.
3: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης εδώ από το Μελωδία.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά. Καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στο σπίτι είμαι.
0: Μάλιστα. Έχεις βρει τις φωνές που ψάχνουμε, τη φωνή μάλλον τη μία που ψάχνουμε?
3: Δεν είναι απαραίτητα τραγουδιστή, σωστά.
0: Είναι μπορούν να είναι τα πάντα. Οπότε πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ για να ακούσουμε την απάντησή σου.
3: Ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
3: Τη δεύτερη φωνή ψάχνουμε.
0: Τη δεύτερη φωνή ψάχνουμε, ναι, Χριστιάνα.
3: Μήπως είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας?
0: Ο Ευτύχης Μπλέτσας. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Χριστιάνα.
3: Ναι.
0: Λάθος.
3: Okay,
0: δεν είναι ο Ευτύχης Μπλέτσας.
3: Εντάξει.
0: Αλλά ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις.
1: Γεια σου, κορίτσι. Καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε ο Ευτύχης Μπλέτσας λοιπόν δεν λέει τη λέξη έντεχνα και ούτε η Χριστιάνα βρήκε τη σωστή απάντηση. Αν πιστεύετε εσείς ότι την έχετε την απάντηση, δηλώνετε συμμετοχή ή να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Να πούμε ότι το δώσουμε. Δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Η φωνή αυτή που ακούμε, που λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Δεν είναι τραγουδιστής. Δεν είναι τραγουδιστής.
0: Το έχουμε. Βοηθάει κάπως αυτό?
1: Όμως?
0: Δεν μπορώ να πω. Βοηθάει κάπως, αυτό μας ενδιαφέρει. Λίγο μπορεί να βοηθήσει. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας λοιπόν για να παίξουμε μαζί και να συνεχίσουμε τα τηλεφωνήματα.
1: Δεν είναι καθόλου τραγουδιστής.
0: Δεν επαγγέλλεται ως η βασική ιδιότητα, δεν είναι του τραγουδιστή. Μπορεί να τραγουδάει, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
1: Okay.
0: Δεν είναι ο τραγουδιστής, ο κλασικός τραγουδιστής. Μπορεί όμως να τραγουδάει.
1: Ναι, καλά, και εγώ
0: μπορεί
1: τραγουδάω.
0: Να, ναι, αλλά... εντάξει, μόνο τραγουδάει και δημοσίως, αλλά δεν είναι τραγουδιστή στη δουλειά του. Εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, μια πολύ ωραία διασκευή. Ζωντανή ηχογράφηση στις κασέτες του Μελωδία.
6: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
6: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε με μια πέτρα. 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτης ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στην ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο Ρέλος.gr.

Πανόρα. Εφόσον τα ηχογράφησε στο Ηρώδιο, χάρνω το φεγγαράκι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα. Και θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μα, που είναι το μεγάλο μα παιχνίδι. Την Παρασκευή που μα έρχεται, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Οπότε, μέχρι τι 4 τη Παρασκευή, στέλνουμε τα μηνύματά μα στο 19600, γράφοντα μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά, με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή μα στην κλήρωση. Πώ παίζετε το παιχνίδι? Η Μέρη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, κάνει την κλήρωση, κληρώνει το τυχερό μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά, ή μάλλον και αυτή τη φορά, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έτσι, για να μην χάσετε το τηλεφώνημα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι, όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στους 99,2.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Καλημέρα, μελωδία.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη.

0: χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 2 η ώρα κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχει αγριέψει και το ποτηλιάρισμα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς.
2: Ο Κηφισός έτσι ήταν όμως και πριν. Δηλαδή είναι η ίδια εικόνα περίπου, ε?
1: Ναι, είναι λίγο πιο έντονο το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο. Απλά στην Αττική Οδό έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφεια και μετά. Η άνοδος της Κηφισίας έχει αρχίσει να γεμίζει φυσικά και η κάθοδος εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου. Η κάθοδος της Μεσογείων επίσης από Χαλάνδρη και μετά. Η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρονα. Αυτά και στη γνωστή ανηφόρα το πρόβλημα. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο Σύγκρου και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Η παραλιακή εξακολουθεί να φαίνεται σχετικά χαλαρή. Θα βρείτε λίγη κίνηση κυρίως από Νιάρχο και μετά μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα, Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, καλό μήνα, 9 και 7 πάει η ώρα. Και εν ώψη διακοπών, βρήκαμε ένα άρθρο στο περιοδικό Κάπα, που έχει ενδιαφέρον, έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε στις διακοπές?
1: Γιατί δεν είναι ποτέ πολλές, αρκετές.
0: Σωστό. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή... Γιατί συνήθως όλοι παίρνουν 2 εβδομάδες, έτσι, κακά τα ψέματα. Σπανίως οι δουλειές αφήνουν 3 ή 4 εβδομάδες. Και επίσης κάποιες δουλειές, δηλαδή τουλάχιστον αυτές που ξέρω εγώ, εκεί γύρω στον Απρίλιο που ξεκινάει η κουβέντα για τις διακοπές, σου λένε, ξέρεις τι, από φέτος δεν θα πάρουμε 3 εβδομάδες, μέχρι 2 μπορεί να λείψεις.
0: Και ίσως να πάρεις κάποιες Παρασκευές μαζεμένες.
1: Ναι. Ναι, πάντως. Ναι, δυστυχώς. Οπότε
0: αυτά,
1: δεν προλαβαίνεις.
0: Αν υποθέσουμε ότι έχουμε 2 εβδομάδες διακοπών, συμφωνείτε ότι την πρώτη εβδομάδα απλά δεν έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί και.
1: Τίποτα, τίποτα, βέβαια.
0: Και στη δεύτερη εβδομάδα αρχίζεις λίγο να ξεκουράζεσαι, αλλά και πάλι κάτι σου φταίει.
1: Βεβαίως, και επίσης στη δεύτερη εβδομάδα αρχίζεις να ξεκουράζεσαι την Παρασκευή. Που σκέφτεσαι ότι το Σάββατο πρέπει να τα μαζέψεις.
0: Ναι.
1: Επιστρέψεις.
0: Ωστόσο, υπάρχει ένας. Με βάση το άρθρο που διαβάζουμε, υπάρχει ένας Γερμανός συγγραφέας, ο Φίλιπ Λάγκε, ο οποίος γράφει ένα βιβλίο, έγραψε ένα βιβλίο για τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, που και αυτός παίζει ρόλο στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα ταξίδια μας ή δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε στις διακοπές μας.
1: Αυτός λέει. Αυτό δεν λέει. Λέει ότι υπάρχει ότι το ταξίδι μας υπόσχεται ελευθερία, αλλά δημιουργεί και νέους προορισμούς.
0: Περιορισμούς.
1: Περιορισμούς, ναι. Διότι ξέρεις, υπάρχει μια αυτή η προσδοκία της κοσμοπολιτικής εμπειρίας. Το να ξέρεις να περάσεις καλά, το να τα δεις όλα, το να φας εκεί που σου έχουν πει, που έχει γραφτεί, το να βγάλεις τη φωτογραφία σε εκείνο το σημείο που έχει το τάδε βασίλεμα. Όλο αυτό. Ξέρεις, και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν τα πράγματα, την πίεση ακόμα μεγαλύτερη, μετατρέπουν την λαχτάρα μας σε παράσταση για αυτούς που μας ακολουθούν, για τους followers μας. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν απολαμβάνουμε τη στιγμή, ότι είμαστε διακοπές.
0: Τη ζούμε απλά για το πώς θα αποτυπωθεί αυτή τη στιγμή στα social media.
1: Και θα τη δείξουμε για το πώς θα την πάρουν και οι άλλοι.
0: Μια άλλη παγίδα επίσης είναι ότι βλέπουμε εμείς στα social των άλλων ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή ένα ωραίο σημείο στις διακοπές τους. Και εμείς πάμε μετά από καιρό στο ίδιο σημείο και συνειδητοποιούμε ότι είναι άλλοι 1000 άνθρωποι εκεί. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε είναι μια στιγμή απομονωμένη σε ένα τοπίο που φαίνεται έρημο, αλλά δεν βλέπουμε το πίσω από το φακό. Που είναι χιλιάδες κόσμου που φωτογραφίζουν το ίδιο ηλιοβασίλεμα στη Νέα Σαντορίνη, παράδειγμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένει το βιβλίο εδώ, μπορούν να είναι πηγή έμπνευσης, εννοείται, και βοήθειας και πολλά άλλα πράγματα τέλος πάντων, αλλά δεν είναι η πραγματική ζωή. Η αίσθηση ότι πρέπει συνεχώς να επιλέγουμε, να προλαβαίνουμε, να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε πρόγραμμα, να είμαστε συνεπείς σε αυτό στις διακοπές, αυτό είναι μια τρέλα. Είναι απλώς μεταφέρεις το calendar και την τρέλα της πόλης, τη μεταφέρεις απλώς στη δονούσα.
0: Ο οποίος βάζει στόχο.
1: Στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνω αλλού κάθε χρόνο και να βάζω στα social μου μια νέα φωτογραφία, μια νέα εμπειρία από ένα καινούριο μέρος.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργείται το ταξιδιωτικό FOMO. Το FOMO είναι το fear of missing out. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι κάτι χάνουμε και ότι πρέπει να τα προλάβουμε όλα και να τα ζήσουμε, να τα προλάβουμε να τα ζήσουμε, αλλά και να προλάβουμε να τα δείξουμε.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, καλό μήνα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαβρέντ Μαχαιρίτσα και τον μικρό Τιτανικό.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, καλό μήνα, 9 και 18 πάει η ώρα. Μιλώντας για κλιματική αλλαγή και ζώντας όλα αυτά που ζούμε, όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως στην Ευρώπη αυτή την περίοδο, να αναφέρουμε μια είδηση ακόμα που μας έρχεται από τον Κοπέρνικο και έχει να κάνει με τους ωκεανούς του πλανήτη. Έχει σημειωθεί ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Έχει φτάσει η θερμοκρασία σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών.
1: Ναι. Γενικά, ξέρεις, τα πράγματα είναι, είναι τρομερές οι διακυμάνσεις και το πώς είμαστε μπροστά σε ακραία φαινόμενα, είτε ακραία ζέστη, είτε μετά ακραίες πολύ δυνατές βροχές. Δεν είναι μόνο ότι η υπερθέρμανση, είναι η αιτία. Αυτό που βιώνουμε είναι διάφορα τρελά πράγματα. Δηλαδή τώρα στο Παρίσι, στη Βόρεια Ευρώπη, μετά τις πολύ μεγάλες ζέστες ήρθαν τρομερές βροχές με τρομερούς κεραυνούς στο Παρίσι, χτύπησαν τον πύργο του Άιφερ. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη η ζωή. Και τώρα διάβαζα χθες ότι έρχονται καινούργιοι καύσωνες στη Γαλλία. Ότι περιμένουν καινούργιο κύμα καύσωνα. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, είδα το Μαμπντάνι που κάνει έτσι τρομερή προσπάθεια, γιατί έρχεται μεγάλος καύσωνας να χτυπήσει στη Νέα Υόρκη. Και ανοίγει διάφορα έτσι,
0: αυτός, ξέρεις,
1: μέρη, χώρους για να υποδεχτεί τον κόσμο, δίνει συμβουλές και τέτοια, κάνει ό,τι μπορεί. Και μετά, βλέποντας τώρα την πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα, έχει καταρακτώδεις βροχές σε σημείο που θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είτε είσαι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είτε είσαι στην Ευρώπη, όπως και σε εμάς, είναι οι δύο πιο θερμές μέρες τελευταίες που ζούμε, έτσι, και περιμένουμε βροχές. Από αύριο μεθαύριο. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό που
0: πάντως,
1: περνάμε.
0: Η αύξηση της θερμοκρασίας στους ωκεανούς συνδέεται με το El Niño.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση που οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες.
1: Βέβαια. Και όλα αυτά μετά έχουν τα αποτελέσματα αυτά που λέμε με τις διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες.
0: Να θυμίσουμε έτσι απλά, κάνοντας λίγη γεωγραφία, ότι οι ωκεανοί καλύπτουν τα 2/3 του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Άρα, όσο θερμαίνονται οι ωκεανοί,
1: ακριβώς,
0: τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πρόβλημα για όλο τον πλανήτη ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Φεύγουν καράβια στο πρωινό της Τετάρτης. Καλό μήνα και καλή δύναμη με όλα αυτά που ακούμε.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για το ρεκόρ θερμοκρασίας στους ωκεανούς. Συνδέθηκε νέο ρεκόρ που συνδέεται φυσικά με όλα αυτά που ζει ο πλανήτης. Διαβάζουμε κάτι ακόμα, ωστόσο.
1: Ότι με τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί λέει τώρα κανείς, γιατί μας ενδιαφέρει που ανεβαίνει η θερμοκρασία στα επίπεδα. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα είναι επίπτωση του άλλου, έτσι. Οπότε με τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε αυτά τα επίπεδα και το Ελνίνιο στον ορίζοντα, πιθανόν να δούμε κι άλλα ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρύπτονται τους επόμενους μήνες. Γιατί οι ωκεανοί, για να το πούμε και να το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κάτι σαν ένας θερμοστάτης, ένας από τους πολλούς, έτσι, της γης. Όταν αυτός ανεβαίνει και δερμαίνεται, προφανώς θα ανέβουν και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, όσο για το Ελνίνιο, το φαινόμενο, η ονομασία του παραπέμπει.
0: Με το οποίο συνδέεται.
1: Με το οποίο. Ναι, και ακούμε καμιά φορά Ελνίνιο. Και λέμε, γιατί το ονομάσανε Ελνίνιο. Ελνίνιο είναι ένα όνομα που παραπέμπει στο μικρό Ιησού. Όταν ήταν μικρός, δηλαδή.
0: Στα Χριστούγεννα.
1: Γιατί ήτανε, είχε παρατηρηθεί πρώτη φορά κοντά στα Χριστούγεννα και έτσι αυτό το φαινόμενο βαφτίστηκε από τον μικρό Ιησού.
0: Θυμάμαι καλά, ήταν στη Λατινική Αμερική, εξού και η ονομασία
1: ναι,
0: αυτή.
1: Φαντάζομαι. Πάντως, ναι, από Λατινική Αμερική είναι η συγκεκριμένη το Ελνίνιο. Το εννοώ το όνομα. Αυτά.
0: Όλα
1: τίποτα χαριτωμένο βέβαια δεν έχει το Ελνίνιο, εκτός από όνομα, αλλά τέλος πάντων.
0: Και το βιώνουμε και θα το βιώνουμε για πολλά χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος και τα λαδάδικα.

0: καρδιά σε μελωδία Πέτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δυο κέρια, κόσμημα για τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλου 305, πλαισίου Πάτρα, Ινδύο 2, Μάπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
13: Στις επιδερμίδες και έτσι συμβάλλει στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης των κυλίδων, των δυσχρωμιών, ενώ παράλληλα προστατεύει από φωτοαλλεργίες και φωτοτοξικότητα. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
14: Αμέσως μετά έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο και Κώστα Τουρνά. Εδώ ερχόμαστε με Κώστα Τουρνά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
15: Μελωδία 99,2.
16: Καλημέρα Μελωδία.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
17: Αυτό το τραγούδι...

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστα, δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρατζό. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Ντόναλτ Τραμπ, έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Η ΑΔΕ ξεκίνησε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχους γονείς. Τέλος από σήμερα, η ασυλία στα μικρά δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει Γιώργος Περής, Μαζί ή Κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να τραπετέσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
17: Οχ, φτάσαμε!
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Αποκοιμήθηκε ο έρωτας στο αδειασμένο του κορμί. Και όταν χτύπησε το ξυπνητήρι δεν είχε άλλα ρούχα να φορέσει για να βγει έξω, παρεκτός τις σκουροκόκκινες φλέβες του μίσους κατά του εαυτού του. Μοναξιά, Ιωάννης Πανούσης.
23: Πιάσε μελωδία
24: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
25: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
24: πάντα έντεχνα,
25: κάτι να γυαλίζει,
24: πάντα μελωδία.

0: σας και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, 9 και 39 η ώρα. Και
1: καλό μήνα.
0: Από σήμερα, 1η Ιουλίου, θυμίζουμε ότι θα έχουμε δασμούς για οτιδήποτε αγοράζουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από αυτές τις γνωστές πλατφόρμες.
1: Ό,τι πήρατε, πήρατε σε αυτά τα σακουλάκια που έρχονται 50 μαγιό μαζί,
0: ναι.
1: 20 πράγματα για το σπίτι.
0: Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει τι θα γίνεται, αλλά θα σας διαβάζουμε αυτά που βλέπουμε.
1: Εμείς διαβάζουμε αυτά που βλέπουμε. Δεν θα βγάλετε άκρη ποτέ για αυτά τα θέματα, όπως και τα θέματα του καιρού και πολλά άλλα.
0: Αν βασιστείτε σε εμάς.
1: Ναι,
0: αλλά καλό είναι έτσι να είμαστε εμείς η αφορμή για να το ψάξετε περισσότερο.
1: Εμείς λέμε αυτά που διαβάζουμε.
0: Λοιπόν. Το μέτρο αυτό θα επηρεάσει εκατομμύρια καταναλωτές και αφορά σε αγορές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν έχουμε σε ένα πακέτο από αυτά που παραγγέλνουμε από το Temu ή...
1: Ναι, το Shein και τα λοιπά.
0: Αν έχουμε λοιπόν σε ένα πακέτο 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ.
1: 3 μπλουζάκια και 4. 7
0: θα πληρώσουμε,
1: δηλαδή.
0: Όχι, θα πληρώσουμε 3 ευρώ για τα μπλουζάκια και 3 ευρώ για τα αξεσουάρ. Σύνολο 6. Οτιδήποτε αρκεί να είναι στην ίδια δασμολογική κλάση.
1: Α, δηλαδή, αν ήταν 6 μπλουζάκια, θα πληρώναμε πάλι 3 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Α, είναι άλλο είδος.
0: Πρέπει να ανήκουν και στην ίδια κατηγορία δασμών.
1: Αχ, καλά, εντάξει, δηλαδή, τώρα αυτό είναι εξίσωση. Άμα ήταν, θα είχα 20 στα μαθηματικά.
0: Ανακατηγορία προϊόντος, αλλάζει και ο δασμός.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Όμως, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια παραγγελία, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού. Στα 9 ή στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής.
1: Δυσκολεύει πολύ το shopping. Συγγνώμη, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Δηλαδή, ξεχάστε αυτό που λέγατε. Α, να σπάρω και αυτό. Ας
1: γεμίσω και αυτό. Το καλάθι με διαφορετικά πράγματα. Γιατί όσο πιο πολλά, τόσο. Να την κάνεις μία φορά τη διαδικασία.
0: Όλα αυτά ισχύουν από σήμερα. Υπάρχει και ένας αστερίσκος εδώ. Αν έχετε αγοράσει στο παρελθόν κάτι και περάσει από σήμερα από το τελωνείο, και εδώ έχουμε δασμούς.
1: Α, έχουμε δασμούς.
0: Τα λέγαμε τις προάλλες.
1: Μάλιστα. Άμα επιστραφεί κάτι πίσω.
0: Αυτό καλά,
1: γι' καλά. Εντάξει, τώρα αυτό πραγματικά είναι για. Ναι. Εδώ δεν ξέρουμε τα βασικά.
0: Πάμε να πούμε ένα παράδειγμα ακόμα.
1: Ναι, για
0: αν σε ένα δέμα έχουμε ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Ναι. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά. 3 ευρώ ένα είδος. Και σε αυτό προσθέσετε και το ΦΠΑ.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι καταστροφή. Ενώ καταστροφή. Αν μπορεί να είναι σωτήριο για την χώρια αγορά.
0: Ναι. Αν στο ένα δέμα λοιπόν αυτό βάλουμε.
1: Έχουμε
0: παραγγείλει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια.
1: Ναι.
0: Με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικό δασμός 3 ευρώ.
1: Μόνο σημειωματάρια θα παίρνουμε δηλαδή. Ή μόνο βιβλία. Ναι, ναι. Ή μόνο στυλό. Ή μόνο μαγιό. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν παίρνει 3 ολόσωμα και 3 μπικίνι.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί μπορεί να σου πει είναι ο ίδιος κωδικός προϊόντος. Και το άλλο να έχει άλλο κωδικό.
1: Ναι. Και πρέπει να είναι και το ίδιο νούμερο.
0: Μάλλον.
1: Γύρευε. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ετοιμαστείτε. Ίσως σας μπερδέψαμε για ακόμα μια φορά. Παρ' όλα αυτά, ψάξτε το κι εσείς. Και έχετε το νου σας ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, ξεκινάει αυτό το,
1: τέλος πάντων,
0: αυτό το μέτρο.
1: Αν βγάλετε άκρη, πάρτε να μας πείτε κι εμάς. Μήπως βγείτε στην εκπομπή να τα πείτε καλύτερα.
0: Καλό θα ήταν. Συνεχίζουμε. Ατελιέ τώρα. Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, Μελωδία.

0: σου κλέψει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάντρακ 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάνο Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου.
1: Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
7: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Νέα Μελωδία.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: Πιάσε με 2 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς τη μένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου. Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

Μελωδία 100,4.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θέλω.

0: Συνδυάσαμε με δύο πόλεις 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτης ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλλο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλος 305, Πλαισίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζέντριο, Ανάπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στην ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές οι ψυχές.

0: άλλη νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Το άλλο που λέει ήταν ένα ταξίδι από τα Αθηνά. Τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε με το δύο πάντας, 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου. Και στο Ρένος.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: 100,4.
8: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
9: Θέλει μελωδία.

0: Όλη τηλεόραση βλέπετε.
1: Και γίνω πάπιο χωρούσα στην ουρά.

Οι άρχοντες φοβήθηκαν μη πάθουνε ζημιά και τίποτα να χάσουνε μαζί με τα ζωμιά.

Και οδύρεται, μαζεύεται, κουβάει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι χαρτός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Νικαία Συνεργασία 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.

0: Πιάσε με 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάμπο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
8: Θέλει μελωδία.

Ανατολή να φλέγεται να λιώνει. Θεέ των μαύρων των καλών συγχώρεσε γουή και δώστε εκεί που βρίσκεται.

μάτια σου ένα φως, άνοιξει στα βουνά. Και η ψυχή σου ανθός,

μέσα στο ποτάμι μια ψηλή βροχή. Βραδιά μες στο σπίτι, στη σιωπή, μέσα στην πόλη μοναχή, μέσα στην πόλη.

μάτια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος. Σύννεφα περνούν, ησυχά ζυγώνουν. Μέσα στο ποτάμι μια ψηλή βροχή. Βράδια με

0: πιάσε με μια μέρα 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Πιάσε με μια 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.

0: Πιάσαμε το διάστημα 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Φτιάσε μια μοδία πέρας. 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλητος 305, πλαισίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζέντριο, Ανάπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλλον Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

0: πιάσε με το 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα για μια καλή νύχτα. Μα δεν του είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Πιάσε με μια μεταφράση.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου. Και στο relos.gr.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Όμως δεν θέλω να υποφέρεις.

φεύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Πιάσαμε το 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς.

0: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τώρα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δυο κέρια, κόσμημα για τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλου 305, πλησίων Πάτρα, Ινδιακτός και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει.

μέσα στα μαύρα σου μέρα. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλλο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park. Τώρα αφήνουμε την πρωί να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμο και την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλαισίου Παντανάς, Πάτρα. Ιντζερνίου, Ανάπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
8: 100,4. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
9: Θέλει μελωδία.

0: πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
6: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

Και να που ήρθαν και τα τζιτζίκια. Καλό μας μήνα, 1η Ιουλίου, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκει ο ζεστός Ιούλης? Εντάξει, το περιμέναμε ότι θα έχει τη ζέστη του. Να είναι έτσι ένας ήσυχος μήνας, εγώ θα ευχηθώ. Διάβαζα νωρίτερα ότι στην αγροτική Ελλάδα έχει πολλά παρατσούκλια αυτός ο μήνας. Λέγεται και αλωνάρης, γιατί είναι η εποχή που γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά είναι ο μήνας που λένε θεριστή, γιατί ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο εξαιτίας του ψυχρού κλίματος, καθυστερεί κάπως. Στη Ρόδο τον λένε φουσκομινά, λέει, ή χασκομινά, γιατί είναι ο μήνας που αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, οριμάζουν και ανοίγουν. Στην Άξο και τη Χίο τον λένε γυαλιστή, γιατί γυαλίζουν τα σταφύλια όταν οριμάζουν. Και γενικά έτσι είναι ένας μήνας που έχει το όνομά του σε κάθε μέρος. Καλό μας μήνα και πάλι λοιπόν. Έτσι με το μυαλό στις διακοπές νομίζω είμαστε περισσότεροι. Έτσι θα πάει όλος ο μήνας, το ξέρουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Και παραμύθι με λυπημένο τέλος. Αν μη τι άλλο, να, με αυτό μπορούμε να ταυτιστούμε. Αν και πίσω από κάθε λυπημένο τέλος μπορεί να υπάρχει τελικά και κάτι πιο ευχάριστο.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Οι έρωτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Εντάξει, δεν ξέρεις τι ζητάς, κάπως έτσι πάει. Μεθυσμένη καρδιά ή όπως λέει και το άλλο, αυτό σε ψυχή ψαριού, κορμί γατήσιο. Πόσες φορές έχουμε νιώσει ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Pix Lux με νέο τραγούδι στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου. Λέμε, η Τετάρτη είναι το παιδί σάντουιτς της εβδομάδας. Ο Ιούλιος είναι το παιδί σάντουιτς του καλοκαιριού. Είναι και ο πιο αδικημένος μήνας. Εντάξει, τον Ιούνιο χαιρόμαστε, είναι ο πρώτος καλοκαιρινός. Αύγουστο οι περισσότεροι διακοπές. Τον Ιούλιο κάπως έτσι σαν να είμαστε σε μια αίθουσα αναμονής για αυτές τις διακοπές. Αδικημένος λοιπόν ο Ιούλης, παρόλα αυτά τον αγαπάμε. Καλώς ήρθες Ιούλη, έτσι να το χαρούμε. Και να πω ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα να περάσουμε έτσι στους δρόμους της πόλης που κλασικά αυτή την ώρα έχουν το ποτηλιαρισματάκι τους έτσι. Βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση η Αττική Οδός από Άνω Λιώσια μέχρι Μαρούση, η κάθοδος της Μεσογείων, δώστε λίγο προσοχή και στην κάθοδο της Μεσογείων, και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα στο ύψος των Σεπολίων. Πάμε να ακούσουμε τώρα Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου και την Ανισόπεδη Δίσκο.

μάτια μάτια. Η στιγμή που ποτέ δεν πιάνεται και αυτό το υπέροχο. Σήμερα Γιάννης Πάριος, απόγευμα Τετάρτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Έχουμε και το πρώτο χρηματοκιβώτιο του Ιουλίου αυτή την Παρασκευή. Ξεκινάμε τον Ιούλιο με άλλες 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ποσό πάρα πολύ μεγάλο. Ποσό έτσι που θα σας βοηθήσει να κάνετε τα πλάνα σας για όλο το χρόνο. Θυμίζω, δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Να θυμίσω τώρα ότι πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα έτσι στο χρηματοκιβώτιο και να πείτε το σωστό ποσό. Το λέω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έτσι, το όνομα στο τηλέφωνο να δηλώσουμε συμμετοχή. Κατά τα άλλα, τώρα που μπήκε ο Ιούλιος, το μόνο που θέλουμε είναι να είμαστε δίπλα στη θάλασσα, στο κύμα και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι αν ψάχνετε μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες και μάλιστα δίπλα στη θάλασσα,

0: Γεια σας, Μελωδία Πάτρας, 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.

0: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσερας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
10: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
11: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
12: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
13: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
14: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισε τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα. Όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία και το τραγούδι της Ξενιτιάς, Μίκης Θεοδωράκης, Ερίκος Θαλασσινός, δύο σπουδαίοι δημιουργοί και ένα σπουδαίο τραγούδι. Μιλώντας για σπουδαίους δημιουργούς, μπήκε και ο Ιούλιος, να θυμίσω ότι σε 11 μέρες ακριβώς, στο Λυκαβητό, έχουμε τη συναυλιακή κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό, για αυτόν τον υπέροχο δημιουργό που έφερε εδώ στα δικά μας μέρη το Nouvelle Vague, το νέο κύμα, και μας χάρισε μοναδικές στιγμές. Θυμίζω ότι η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Σπεύστε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές: Μαρία Λαμανή, Λαμπρός Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό για το Γιάννη Σπανό. Περνάμε στον Αλκίνο Ιωαννίδη και το Δεν Μπορώ.

0: CD.
1: Κασέτα.
0: Φιλαράκια. X-Files.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
1: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τώρα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δυο κέρια, κόσμημα για τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόρινθου 305, Πλησίου Παντανάς, Πάτρα. Ινδιαίου, Άπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: 100,4. Στέλνοντας email στο play@frontstage.gr, γράφοντας το θέμα, μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή τύχη. Αυτά από μένα, τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι Φανή Αργυρή, σας ευχαριστώ για την παρέα. Να πως πέρασε η ώρα πάλι, ούτε που κατάλαβα. Σε λίγο όμως θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μετά τις 9 το βράδυ, τι έχουμε? Έχουμε νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα διαβάζει στον αέρα και απαντά στις δικές σας ιστορίες, αυτές που μπορείτε να στείλετε και οι υπόλοιποι στο konstantina@melodia.gr. Έτσι μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας, γιατί σας έχω πει. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, καημός που μοιράζεται είναι μισός καημός. Έτσι. Το λέγει και η δική σας γιαγιά, δεν μπορεί, θα το λέγει. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό μήνα και πάλι. Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
10: Σπασμένο καράβι.
9: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
11: Υπάρχουν άνθρωποι.
9: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
11: Σάββατο και από βραδό.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
14: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
12: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
14: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
12: 10.000 ευρώ.
14: Σκέψου να τα κερδίσεις.
15: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
14: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
12: 10.000 ευρώ.
14: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
12: Μελωδία 99,2.
14: Media Tel, κόστος SMS 1.
16: €1.36 με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
19: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Καλοκαίρι 2026.
24: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
23: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
24: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
25: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
26: Full και λίγα λες.
25: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
26: Εγγύηση? Τι μου λες?
25: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
26: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
25: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
28: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
29: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
30: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
29: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
31: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
29: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
32: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
29: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
33: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
29: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
30: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
29: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
34: Ο Μελωδία παρουσιάζει
35: τα χείλη μου ξέρα.
34: Το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
0: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ήρθες, ουνιά στο Παγκράτη.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Κάτι να γυαλίζει.
1: Πάντα μελωδία.

0: Τιτανικός.
1: Μάτριξ.
2: Εγκλήματα.
1: Dolce Vita.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά, δρύλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύω με την αλμύρα του, κοιτάζω τον ασβέστη αντικρίς στον τοίχο της μικρής μου κάμαρας, λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα, δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα. Δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα, χάμουστα άσπρα και μαύρα πλακάκια, τα δυο μου σάνταλα. Έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε, να παραδοξολογώ. Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, οπότε η φύση σου υπακούει. Και από τη φύση άλλα θέλει να ξέρεις να τις αφαιρέσεις την αγκίδα της. Αυτά λέει ο Ελίτης για τον Ιούλιο. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα 99,2. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσίδη.

Τι ωραίες οι υποσχέσεις του Ιουλίου. Τη δεύτερη φορά δεν θα ξαναγαπήσω. Μα εδώ δεν έχουμε βγάλει ακόμη την πρώτη. Δεν έχουμε μάθει τίποτε για την πρώτη. Πάμε κιόλας για τη δεύτερη. Ας είναι αυτά τα αγαπημένα κλασικά. Τα τραγούδια των παλιών έχουν το νόημά τους. Όταν ο Ιούλιος χτυπάει την πόρτα σου και υπόσχεται Αύγουστο και επιτέλους διακοπές. Μελωδία στον αέρα, 99,2, πρώτη στο ημερολόγιο και όλα να αλλάζουν. Κάποιοι να μετρούν τους τελευταίους μήνες και να λένε πω πω κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, έτσι κι αλλιώς το σώμα είναι έτοιμο για άλλες συναντήσεις.

0: ξύπνεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσαμε το 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία.

0: Αλέξης. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Ευρώ. Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμώτη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω. Άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό, Γιώργος Λεπίδας.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουανέλη. Το τραγούδι που έγραψαν η Ελένη Φωτάκη και ο Βελισάρης Γκοτιέ. Μήνα Ιούνιο, να το ακούς λίγο πιο δυνατά. Αλωνάρης με τα αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια. Αλωνάρης αλωνίζει, στα Άρη το χωριό γεμίζει. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα. Κάπου έχει πανηγύρι, κάπου έχει ξέφρενο ρυθμό. Ο Ιούλιος απαιτεί να μαραίνονται τα χορτάρια και ο Αύγουστος να περιμένει, να περιμένει να ξεχωρίσει εκείνα του αλωνάρι. Αυτά που μοχθεί ο χειμώνας και χαίρεται τον αλωνάρι. Έχει γιορτές πολλές ο μήνας Ιουλίος, αν θέλει να ψάξει κανείς το ημερολόγιο των παλιών. Να, των Αγίων Αναργύρων σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους, και την Κυριακή 7 του μήνα η Αγία Κυριακή, ύστερα η Αγία Μαρίνα, ο προφήτης Ηλίας, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμονας, για να κορυφωθεί το πανηγύρι πρόβα για εκείνο του 15 Αυγούστου. Στη μεγάλη πόλη, θάλασσα σκοτεινή, και τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, έτσι ως πρέπει δηλαδή. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, και να πω τα κορυφαία του τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα. Εδώ στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2.

0: Πιάσε μελωδία Πέτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς τη μέρα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάνο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.

0: Το τυχερό αστέρι, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα με τη διασκευή του Θοδωρή Βουτσικάκη αποκλειστικά για τον Μελωδία. Ένα τυχερό αστέρι για όλους μας και όποιος βρήκε το δικό του τυχερό αστέρι ας πει και ένα ευχαριστώ στο σύμπαν. Μελωδία 99,2 και στη διαφημιστική μας ζώνη να σας θυμίσω πως το καλοκαίρι μπορεί να γίνει περισσότερο με την Sea Jets, η οποία ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Γιαννάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο, έχει πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Μπορείτε να ταξιδέψετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Θα στείλετε email στο play@frontstage.gr με θέμα Μελωδία εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστα, δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Καλοκαίρι 2026.
11: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
10: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
12: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
16: Νέα
3: ενότητα στον Μελωδία.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
16: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
17: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάβ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πάντα δούλευε κυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα στα σκεπά.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Αγίας Αμαλωδίας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Τώρα αφήνουμε την πρωί να γίνει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλου 305, πλαίσιο Αμπανάς, Πάτρα. Ιντερνετ, άκτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πίλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά.

0: και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το Εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
0: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: 100,4. Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
6: Θέλει μελωδία.

έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε ακεραιές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά.

Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω

Τα παρτάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά. Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια. Αντάρτα στις πορδής με τα λεφτά του

άθλια σχολή. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

Σαν σύννεφα, σύννεφα και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, βράδυ, καραδούλα.